0: Τούμπα τσεκάναμ.
1: Γιώ, τα λίβε ψερήν του βάπη γιώ λαϊόχαλ, γιώ σώπεμπι, γιώ μήνα χαμνε, δεν γαμπούγλου μπαχτή δε κουβουσέ λίβη του τούμπα. Μπα γιέγγενε, τούμπα τσεκάναμ, μήγι σούμπου αι λιγέι, γιώ εσπέχτη δε κουβουσέ λίβη του τούμπα. Μπορκούνα τσι λιγέι γιώ γιέ, ταμπαχ αψάντ δε διαλίζ. Σαν δε διαλίζ νακ πουγίν κου δεγέ, μου εμπέρε μπήγε χαμνε φοφέ, λανι τάχαου, νι αμ, τα βατυρόνιο. Λόλι νακ τερεούλ μομ τούμπα τσεκάναμ, μου γουίλ. Yenini taxawayi yimi amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wevle orange money la tuba ca kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaxa mbacke mu yag fu lol te weur ndax tuba ci kanam kat moy laaj lu nu meun def ko fuñu xam
2: misrak mi abi jay khair manabat wajal ilahi maskari tuba ba mislas mi abi jay khair manabat
3: bankasu rew mi ñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yegal ñi yeengu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik pacc bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna ragne keeru liggéeyu kay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël keeru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir réew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér jubluwaay biir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci keeru koom yi ci Sénégal fukki at bu ñeuk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni bare bu komi teudde ci biir réew mi mo xam ñi teunku ci keuyit wala bok ñi teunkuul ci keuyit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xey mi bare bu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi boole ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn.
4: Benno FM 106.0.